να μην νέει αν είναι σαρχή. Δούμε στο ύφος και να τα γρήπους και ψά αχρινή ενεργή. Ρίγη